τραγούδι κύκλους κάνει καθημερινά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί εδώ στην καλή μας παρέα με το ελληνικό τραγούδι για κάθε μέρα την ίδια ώρα και για μία ώρα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες www.dimotikoradiofono.gr. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης θα φροντίσει για καλόν ήχο στους δέκτες σας. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά την μουσική εκπομπή σαν σημαδέψει αετό μας. Ερμήνευε το 2006 τραγούδι του Μάριο Τόκα, ο Θέμης Αδαμαντίδης σε πρωτοπλάνο, ο τίτλος εκείνης της δισκογραφικής τους συνεργασίας, και μέσα από εκεί θυμηθήκαμε και ακούσαμε ένα από τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια και το δίσκο σαν σημαδέψεις αετό. Ο Σταύρος Χαρίτος είχε γράψει τους στίχους τραγουδιού, Μάριος Τόκας σε πρώτο πλάνο με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Το 2006 ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει. Καλή συνέχεια.

Μάριος Τόκας και πάλι το 2001, άλλος ένας ολοκληρωμένος του δίσκος για τον Πασχάλη Τερζή. Μάριο Τόκα, Πασχάλης Τερζής, θέλω να πω ο τίτλος της δισκογραφικής τους εκείνης πολύ πετυχημένης συνεργασίας και το τραγούδι που ακούσαμε από το 2001, παρακαλώ, σε μουσική του Μάριο Τόκα, άλλα τα τραγούδια. Το τραγούδι που ακούσαμε και κάποια άλλα σε στίχους που είχε γράψει ο Γιάννης Πάριος. Επιστροφές, καταστροφές, Μάριο Τόκα με τον Πασχάλη Τερζή, όπως λέγαμε, από το άλμπουμ, θέλω να πω, 2001, πως τα καλά τραγούδια, όσα χρόνια και να περάσουν, για πάντα θα μας αρέσουν και θα τα ακούγοντάς θα τα περνάμε όμορφα.

Το φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη, εδώ το ακούσαμε από την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου, όπως και εκείνη με τη σειρά της ερμήνευσε ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει πολλές επανεκτελέσεις, όπως και με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Πρώτο φθινόπωρο, Πίτσα Παπαδοπούλου, από το δίσκο Όσα Αγαπώ. Μέσα από εκεί, άλλο ένα υπέροχο τραγούδι από εκείνα που έχει γράψει ο Βαγγέλης Κορακάκης. Και όπως λέω συνήθως, τις μεγάλες παρουσίες, τα μεγάλα ονόματα τα βάζουμε δίπλα-δίπλα. Είχαμε Πασχαλή Τερζή, είχαμε την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου επίσης, νιώθω νωρίτερα το θέμα του Μαντίδη και ακολουθεί ο Στέλιος Καζαντζίδης.

τραγούδια που ήρθε και εκείνο να γίνει ένα με τα άλλα μεγάλα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Στέλιος Καζαντζίδης και έχουν γράψει σπουδαίοι δημιουργοί όπως και εκείνος. Το 1992 το βραδιάζει που μόλις ακούσαμε Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική στο Τιατσότου του σε στίχους με τον Στέλιο Καζαντζίδη και το βραδιάζει που μόλις θυμηθήκαμε ήταν και τίτλος εκείνης της δισκογραφικής τους συνεργασίας πάλι μαζί μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Να πούμε λιγάκι για τις δεύτερες φωνές που είχαν κάνει οι Άνδροι Κωνσταντίνου και η Γιούλη Τσίρου σε στίχους της Σώτια Τσότου, της Τασούλας Θωμαίδου και του αξέχαστου Πυθαγόρα εκεί όπου μαζί στους στίχους αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα στη Σώτια Τσότου, την Τασούλα Θωμαίδου και τον Πυθαγόρα μουσική έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

σου έχω έτοιμη συγγνώμη, γύρισε ξανά, θυμηθήκαμε, το ξανακούμε και θα το ξανακούμε και έχουν περάσει δεκαετίες από εδώ που πρωτοκυκλοφόρησε το τραγούδι αλλά και ο δίσκος γενικότερα. Εξαδιαιρέτου με τον Μανώλη Μητσιά, Κώστας Βίρβος, Θόδωρης Λευβενιώτης, δικό του το τραγούδι από τα τραγούδια της πρώτης πλευράς του δίσκου, 6 τραγούδια και άλλα 7 της νεότερης γενιάς όπως λέω συνήθως, του Σταμάτη Καραωνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Εξαδιαιρέτου, Μανώλης Μητσιάς, σου έχω έτοιμη συγγνώμη, γύρισε ξανά. Συνεχίζουμε και πάμε σε άλλη μια μεγάλη επιτυχία, έτσι όπως στα τέλη της δεκαετίας το ερμήνευσε η Ρίτα Σακελάριου, τραγούδι που αρχικά έχουμε αγαπήσει με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο.

Βασίλης Σαλέας στη μουσική, Γιάννης Πάριος στους στίχους του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε από Ρο, τα ακούσαμε και από τον Γιάννη Πάριο, το μας είχε παρουσιάσει και το διπλό άλμπουμ Βίος Ερωτικός. Από Ρο με τον Μάικλ Χριστοδουλόπουλο, εδώ το συναντήσαμε με την εξάρχαστη σπουδαία Αρίτα Σακελαρίου το 1989 από το δίσκο αυτό ο έρωτας, αυτό το αγόρι. Για το τέλος έχουμε την Δούκισσα, Σπύρος Παπαβασιλείου τη μουσική, η Μάρο Μπιζάνη τους στίχους του τραγουδιού και κάπως έτσι οι αγάπες τελειώνουν, ένα από τα τόσα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει και έχουν μείνει στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, τον χώρο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και από την αξέχαστη Δούκισσα. Τελευταίο για το πρώτο μας μέρος.

το θαυμάσιο τραγούδι πρώτο για το δεύτερό μας μέρος, από πότε, ποια χρονιά λέτε να είναι? Απλά το 1985 το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το 1985, οι άντρες δεν μιλούν πολύ, τραγούδι του Θανάση Πολυκανδριώτη και Γιώργου Γιαννόπουλου με την ερμηνεία του Τόλι Βοσκόπουλου, από το δίσκο Τώρα που μας είχε παρουσιάσει εκείνη τη χρονιά ο Τόλις Βοσκόπουλος. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε μία από τις τόσες όμορφες στιγμές, οι άντρες δεν μιλούν πολύ, ο τίτλος του τραγουδιού, τεράστιο και πάρα μα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι, και γι' αυτό και έχει αντέξει και στα χρόνια. Πρώτο τραγούδι για το δεύτερο μας μέρος, από το 1985, όπως έλεγα. Το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει. Συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες ο Γιάννης Παξιμαδάκης.

Το 1984 ήταν όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος του Τάκη Σούκα, λαϊκά και πάσης Ελλάδος συνθέτης όλων τραγουδιών ο Τάκης Σούκας, με ερμηνευτές τον Στράτο Διονυσίου, τη Λίτσα Διαμάντη, τον Γιώργο Σαρή και τον Θανάση Κομνηνό. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε «Εσύ μονάχος διάλεξες», τίτλος τραγουδιού Γιώργος Μίτσιγκας, τότε στιχουργός σε πολλά τραγούδια εκείνα τα χρόνια. Εδώ ο ίδιος είχε δώσει τους στίχους στις μουσικές του Τάκη Σούκα. Δίσκο που θα ξαναεπιστρέψουμε. Μένουμε κάπου εκεί εμείς, λίγο πριν, λίγο μετά, τα μέσα της δεκαετίας του 80, σε τραγούδια που σίγουρα δεν έχουμε ξεχάσει.

Τάκης Μουσαφίρης είχε γράψει τη μουσική αλλά και τους στίχους εκεί την εποχή, μια γόνιμη σίγουρα περίοδο για τον Τάκη Μουσαφίρη και το λαϊκό τραγούδι και τη δεκαετία του 80. Το 1986 ο δίσκος είχε τίτλο «Μην κάνεις όνειρα για μένα», Δημήτρης Κοντολάζος. Στον ίδιο δίσκο είχαμε επίσης τραγούδια του Αλέκου Σαβέργη και Σπύρου Γιατρά. Αλλά θα ξαναεπιστρέψουμε στον δίσκο «Λαϊκά και πάει σε λάθος». Εκεί υπάρχει ένα πανέμορφο ντουέτο από τον Στάδο Διονυσίου και τη Λίτσα Διαμάντη.

Τάκης Σούκας, ο σπουδαίος κύριος Τάκης Σούκας, συνθέτης του τραγουδιού και των τραγουδιών και τι τραγούδια έχει γράψει. Θυμηθήκαμε ένα από τα τόσα του τραγούδια και έχουν περάσει παρακαλώ 4 δεκαετίες. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με Λες Αγάπη, θυμηθήκαμε. Στάτους Γιονυσίου, Λίτσα Διαμάντη, Λίτσα Διαμάντη, Στάτους Γιονυσίου. Ο Νίκος Λουκάς είχε γράψει τους στίχους, Λαϊκά και Πάει Σαλάδος για τον Τάκη Σούκα, Στάτους Γιονυσίου, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Χαρίς και Θανάσης Κομνηνός, άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 1984.

λίγα λόγια, η φωνή. Έτσι ακριβώς για την Τζένι Βάνο, την αξέχαστη σπουδαία ερμηνεύτρια, σε εκείνες τις μοναδικές της ερμηνείες, σαν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και τόσα άλλα, το 59. Την είχε ανακαλύψει μια χοροδία. Μικρή κοριτσάκι ήταν, ο Μίμης Πλέσας, την Τζένι Βάνο. Κάνει μια μεγάλη, μεγάλη καριέρα. Τραγούδια που δεν τα αγγίζεις εύκολα, δεν μπορείς να τα αγγίξεις εύκολα να τα ερμηνεύσεις, έτσι ακριβώς. Και θυμηθήκαμε τα τόσα τραγούδια επίσης δύο πολύ μεγάλων δημιουργών, Γιώργος Κατσαρός στη μουσική, ο Πυθαγόρας, ο αξέχαστος στους στίχους. Έρωτά μου ανεπανάληπτε, θυμηθήκαμε αυτή τη μεγάλη, μεγάλη στιγμή και ένα πανέμορφο τραγούδι που έγινε ακόμη, ακόμη, ακόμη ωραιότερο όταν το τραγούδι το ερμηνεύει μια φωνή σαν την αξέχαστη Τζένι Βάνο.

Θυμηθήκαμε, αγάπη μου, περαστική, υπέροχο τραγούδι και πάλι Κώστας Βίρβος και Θόδωρος Δερβενιώτης για τον Γιάννη Καλατζή. Ένα τραγούδι που αρχικά έχει κυκλοφορήσει μικρό δίσκο των 45 στροφών και λίγο αργότερα και το τραγούδι αυτό μαζί με άλλα σε μεγάλο δίσκο βινιλίου των 33 στροφών. Και θυμηθήκαμε, αγάπη μου, περαστική από τη μία πλευρά, πάρε τα χρυσά κλειδιά από τη δεύτερη πλευρά του δίσκου και τα δύο συνθέσεις τραγούδια του Θόδωρου Δερβενιώτη μουσική και του Κώστα Βίρβου στίχη. Αγάπη μου, περαστική από τον Γιάννη Καλατζή. Ένα επίσης σπουδαίος τραγουδιστής που έχει φύγει από κοντά μας, αλλά άφησε μεγάλη, μεγάλη παρακαταθήκη η φωνή του και τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει.

φανάρια λίγο πριν το τέλος και της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς στο τραγούδι κύκλους κάνει Στέλιος Καζαντζίδης, Λίτσα Διαμάντης, υπέροχες δεύτερες φωνές, Κώστας Βίρβος, Θόδωρος Δερβενιώτης. Θα κλείσουμε απόψε πάλι με δικό τους τραγούδι από την Κέτι Γκρέι να μας ερμηνεύει Κώστα Βίρβο και Θόδωρο Δερβενιώτη από τα τόσα σπουδαία τους τραγούδια, και την Κέτι Γκρέι θα την θυμηθούμε σε ένα τους ακόμη τραγούδι με τον τίτλο «Δεν ρωτάς, δεν ρωτάς». Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα. Νομίζω πως καλά περάσαμε και απόψε στην ώρα που βρεθήκαμε μαζί εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες, από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμιλήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Γιάννη Παξιμαδάκη που φρόντισε για καλόν ήχο στους δέκτες μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλό βράδυ.

Αυτό θα είναι. Θες να είναι έτσι μέσα του.

ύστερα τίναξε στη σκόνη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος έπρεπε

Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνά.

Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθική.

0: συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Στέφη.
1: Εσύ. Τι γυρέψει εκεί πάνω.
0: Χρες ρε Στέφη. Πολύ την πέρδεψες στη ζωή σου ρε Στέφη. Θα πηδήξω μέσα.
1: Άδικα θα κάνεις τον κόπο. Δεν βγάζεις τίποτα.
0: Καλά, καλά. Το ξέρουμε πως είσαι ζόρικη. Κάποτες όμως, τότε πριν με πιάσουνε, θυμάσαι.
1: Τι, να θυμάμαι.
0: Έτσι να σου κούναγα το δαχτυλάκι μου.
1: Εσύ ήσουν αυλάκας τότες. Σέσουνε πίσω από τα φουστάνια της εκείνη χείρα.
0: Ρε Στέφη, αν δηλαδή, αν εσύ κι εγώ κάνουμε χωριό. Και είναι εμπόδιο μονάχα τα λεφτά. Ρε Στέφη, άκουσε με. Ετοιμάζω μια δουλειά. Μια δουλειά φίνα. Λίρες σίγουρες, όχι αστεία. Έτσι και βγάλεις τη γριά από τη μέση. Εγώ την οργανώνω τη δουλειά επιστημονικά. Κι ύστερα, ρε Στέφη. Όχι, και τι θα κάνουμε εμείς οι δυο ύστερα, ρε Στέφη. Θα σε δίσω στα μετάξια και θα σου λατσάρουμε στη λεωφόρο αγκαζέ. Πες κάτι, ρε Στέφη. Πες κάτι, ρε Στέφη. Γιατί μου κάθηκες. Γιατί γελάς, ρε Στέφη.
1: Καλέ, τα πιστεύεις όλα τα παραμύθια που λες. Λύρες. Με τα ποφόρια που σε βολεύει μάνος θα την περάσεις όλη σου τη ζωή, Ρίκο. Εγώ σου το είπα και το πρωί. Σε λίγες μέρες, goodbye.
0: Άδικος ο κόπος. Όπου και να πας, το ίδιο χάλι θα έχεις.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Όρο για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στις Μύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
2: Η μέρα θέλει το σωστό καφέ και στη Βρυσούλα Ιωαννίνων η επιλογή έχει όνομα. Κοφίλ.
3: Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το απογευματινό σου διάλειμμα, κάνε μια στάση στο Κοφίλ και απόλαυσε τη στιγμή όπως της αξίζει.
2: Καφές, χαμόγελο και η καθημερινή σου συνήθεια σε ένα σημείο που γίνεται εύκολα το αγαπημένο σου.
3: Κοφίλ, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 113. Γιατί κάθε καλή ημέρα ξεκινά πάντα με ένα καλό καφέ.
4: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
5: Παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
6: Νόστιμο.
4: Και πού το βρήκες?
6: Στην Πίνδο βέβαια.
7: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κότο παριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα λαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
8: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
9: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
10: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θεό, από τον Μίκη και από εσάς. Ποτέ δεν τραγούδησα. Ποτέ δεν τραγούδησα αυτά τα πράγματα. Τα τραγούδια. Ίσως ορίμασα τώρα.

0: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: ετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
2: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
3: Παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι.
2: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
4: Νόστιμο.
2: Και πού το βρήκες?
4: Στην Πίνδο βέβαια.
5: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κότο παριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
6: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
7: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

δρόμο τα 15 χρόνια κοιτούν απάνθρωπα μπλου του. Θα σύρματα πιάνουν σήματα ανεξιχνίαστα. Όλα τα χρήσιμα του είναι αχρίαστα. Ρα πάρουν τρίχα και έχουν στι τσέπε του ηχεία φόρητα. Ζηλεύω αφόρητα τόσα συγχώρητα που όλο ντρέπομαι. Δεν σταματάω όμω να ονειρεύομαι. Να μου στα πάρκα του παρέ στην τσάρκα του. Να πιω από την πύρα του να βγω στη γύρα του. Κι όλο καρφώνομαι, κοιτάζω μήχανα πάντα

μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel

0: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

πάντα είναι εκεί. Στα μάτια μου γυμνή, πάντα εκεί χορεύει. Μοιάζει από γυαλί. Τρελάνε τις νύχτες μου πόνος και καρφί. Βγαίνει από το μηδέν τα πυρό καλή. Με τα μάτια ψηλά

μέσα στη σιωπή, μέσα στην ομίχλη διαφανή μορφή, πάντα εκεί στα μάτια της.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνης 5-7 Μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Όρο για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 Μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

γυαλί, πορσελάνη, θολή. Η διπλή σου σιωπή, μαντεμένια σιωπή. Αντιδράσαν αντάβια σε κόκκους κρυστάλλο κρυμμένη. Περιμένει να μπει σε ένα άδειο κορμί που είναι πάντα εκεί στο κενό στο γυαλί. Και μετράει με κλεψίδρα την άμμο που του απομένει. Μολυβένια γιατί με ρωτούν το πρωί αν στα μέσα μου ζει το μωρό που απορεί. Ξενυχτάει, αγαπάει, δεν πιστεύεται και περιμένει.

γράφει αργά, θηλυκά πρωινά. Με στην κάψα του νου του κορμιού την απρόβλεπτη πλήξη. Σαν μεσία σωστός, τόσα χρόνια τυφλός, ζωγραφίζει το φως, κοιταμένο γυμνός. Δυτικά της καρδιάς μου με βλέπω να αντέχω τη σύψη. Παποράκι εσύ, διαμαντένιο νησί, σε κοιτάζω νοφρή, παγωμένη υγρή. Τα κουμπά στη ζωή, στις θαλάσσια σχελώνα στη λύπη.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε.

0: Μονούμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Όρο για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουν με το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκώματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου.

0: δίπλα παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
2: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
3: Παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι.
2: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
4: Νόστιμο.
2: Και πού το βρήκες?
4: Στην Πίνδο, βέβαια.
5: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλαντικά.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 92 224.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Όρο για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σάββατο σήμερα και όπως κάθε Σάββατο από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου 98,7 στα FM, μια ακόμη του Αλάτζον ξεκινά. Στο μικρόφωνο για λιγότερο από μία ώρα μαζί σας ο Στέφανος Καρασαβάς. Αρχικά με την ολοκαίνη δουλειά των Φλότσαν Μαντζέσαν. Rats on the Table και Damnation. Venin, Accept Moi από το Le Prim Sang. Still Over, A Change of Love από το Devil's Highway. Witch Force, το debut τους και Into the Woods. Overload από το It's Time, album τους Nightmares. Sepulture από το Under the Sceptre, The Mailed. Και τέλος η Weekend από το Go Rebel, ακούμε Bones. Καλή ακρόαση.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 2651

φτάσει στο δεύτερο μέρος. Αρχίκαμε με το Exhumer, επιστρέφουμε μετά από χρόνια. Death Mask Messiah και Bleeding Skies. Κάτι από τα παλιά, Autopsy, Metal Funeral και The Grip of Winter. Οι Atomic Aggressor επιστρέφουν μετά από χρόνια, μια καταπληκτική μπάντα, The Occult Forces και Forms from the Occult. Heretic, Shape of Things to Come, ολοκληρωμένη δουλειά, επιστροφή και αυτού. Sins of the World, ολοκληρωμένη δουλειά και για τους θεούς, Arch God. Οι Φιλανδοί επιστρέφουνε. The Semen of Anti-Mastery από ένα EP, All Christianity Ends. Και τέλος Tiamat, κάτι από τα παλιά, Clowns, ένα remaster του 2012 και The Scapegoat. Καλή ακρόαση. Ευχές για ένα καλό απόγευμα και εμείς τα λέμε αύριο Κυριακή εδώ στους 98,7 στα FM στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης των Ιωαννίνων. Να είστε όλοι καλά και χαρά.

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, η φωνή της πόλης.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
5: Συναντήσεις On Air με την Πόπη Στεφανίδη, κάθε Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 FM. Το μικρόφωνο γίνεται αφορμή για διάλογο, με συνεντεύξεις, κοινωνικά θέματα, βιβλία και ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν. Γιατί κάθε συνάδελφος

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαι η Πόπη Στεφανίδη. Λίγο μετά τις 7 στην εκπομπή Συναντήσεις On Air στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων 98 και 7 FM. Ο Λεωνίδας ο Βόσιος είναι απόψε μαζί μας στην Τράπεζα του Ήχου. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Και για την επικοινωνία μαζί μας 26510 37780 και 37078. Το πιο διαδραστικό φεστιβάλ που έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όσοι αγαπούν την τέχνη της φωτογραφίας πραγματοποιεί φέτος τη 18η διοργάνωσή του και δεν είναι άλλο φυσικά από το Φεστιβάλ Φωτομετρίας. Μαζί μας στην άλλη άκρη του τηλεφώνου είναι ο αγαπητός φίλος Παναγιώτης Παπάς, καλλιτεχνικός διευθυντής και υπεύθυνος εκθέσεων του φεστιβάλ. Πολύ καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα και εσάς.
0: Πόσο χαίρομαι που συναντιόμαστε έστω και τηλεφωνικά να μας μιλήσεις και πάλι για άλλη μια φορά για αυτό το υπέροχο φεστιβάλ που φέτος έχει την ενηλικίωσή του, ε?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση αρχικά. 18 χρόνια αυτό το φεστιβάλ στην πόλη των Ιωαννίνων, 18 συνεχόμενα χρόνια, και ελπίζουμε να συνεχίσουμε, να έχουμε τη δύναμη και να πάμε για ακόμη περισσότερα.
0: Παναγιώτη μου, έχει γίνει θεσμός πια και να θέλετε εσείς οι συντελεστές να σταματήσετε, νομίζω δεν θα μπορείτε να το κάνετε. Δυστυχώς, θα πηγαίνει μόνο του αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε φέτος? Διαβάζω εδώ 50 καλλιτέχνες σε 10 σημεία ιστορικού και εικαστικού ενδιαφέροντος στην πόλη των Ιωαννίνων, προβολές, καλλιτέχνες, όπως ανέφερα, εκθέσεις σε διάφορα σημεία. Γίνεται ένας χαμούλης, να πω, ένας ωραίος χαμούλης.
1: Κοίταξε, όπως κάθε χρόνο, εμάς πρόθεσή μας είναι το φεστιβάλ να φωνάζει τον κόσμο ο οποίος αγαπά τη φωτογραφία ή θα την αγαπήσει μέσα από αυτό, γνωρίζοντάς την, από όποια πλευρά, είτε της πόλης, είτε της χώρας, είτε και του κόσμου προέρχεται, γιατί είχαμε τη χαρά να έχουμε και φιλοξενούμενους και από το εξωτερικό και πάρα πολλούς επισκέπτες αυτές τις ημέρες και από τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος. Οπότε εμείς αυτό που δημιουργούμε είναι ένας μικρός περίπατος με πολλή φωτογραφία μέσα στην πόλη, μια διαδρομή που πρακτικά οι άνθρωποι οι οποίοι θα ξεκινήσουν έτσι να την περπατήσουν αυτή τη διαδρομή θα ανακαλύψουν ότι σε 10 χώρους σε όλη την πόλη υπάρχουν 13 εκθέσεις που αφορούν την φωτογραφία από επαγγελματίες αλλά και από ερασιτέχνες φωτογράφους, μια πολύ μεγάλη γκάμα πολλών και διαφορετικών πραγμάτων. Είτε μιλάμε για πιο ιστορικές απεικονίσεις, όπως παραδείγματος χάρη στο Μουσείο Γεωτεχνίας η έκθεση της Έλλης Παπαδημητρίου, που μας δείχνει τα Ιωάννινα, την Ήπειρο ευρύτερα και τη Μακεδονία του 1920, είτε ταξιδεύουμε στην Αγγλία και στην περιοχή Μπάικερ του Newcastle στη δεκαετία του 70, αλλά και ξανά στη δεκαετία του 2000. Αυτά, ας πούμε, είναι δύο πιο κλασικές σειρές, η δεύτερη στη δημοτική μας πινακοθήκη. Παρόλα αυτά όμως κάποιος θα δει και σύγχρονα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη η προσέγγιση του Δημήτρη Μουγκού στην κοινότητα τη μουσική, το οποίο βρίσκεται στον δικό μας χώρο, στο Φωτομετρία Photography Center, στη φόρη του Τζαβέλα 20.
0: Καλορίζικος κιόλας ο νέος σας χώρος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με πολύ κόπο προσπαθήσαμε το καλοκαίρι να μεταφέρουμε την έδρα μας πιο κοντά στο κέντρο της πόλης και αυτό μας ανταμείβει προς το παρόν. Να πούμε ότι είναι ένας υπέροχος χώρος που εκεί κάποιος μπορεί πρακτικά και να μάθει φωτογραφία για όσους ενδιαφέρονται αλλά και να παρακολουθήσει πολλά γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν είτε με τη φωτογραφία είτε με προβολές, είτε με παρουσιάσεις βιβλίων. Θα γίνονται πάρα πολλά δρόμενα μέσα στη χρονιά και ήδη από τώρα έχει ξεκινήσει, φιλοξενεί 4 από τις 13 εκθέσεις που είπαμε. Υπάρχουν 3 χώροι πρακτικά στο καινούριο μας μέρος, στο καινούριο μας σπίτι, όπου κάποιος θα μπορέσει να δει και την μόνιμη συλλογή που θα έχουμε πλέον από φωτογραφίες του μεγάλου υπηρώτη φωτογράφου Κώστα Μπαλάφα, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που ο γιος του μας εμπιστεύτηκε αυτές τις φωτογραφίες για να κοσμούν την πόλη μας σε μόνιμη βάση.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Νομίζω ότι κάθε χρόνο βάζετε τον πήχη όλο και πιο ψηλά, Παναγιώτη, και το πετυχαίνετε. Και το σημαντικό είναι ότι, όπως σας ανέφερες και εσύ, ήρθατε πολύ πιο κοντά. Είναι πολύ πιο προσβάσιμος ο χώρος εκεί στο νέο σας σπίτι. Μέσα στο κέντρο της πόλης, που μπορεί κάποιος να κάνει μία βόλτα και να έρθει να δει τι γίνεται εκεί πέρα στο φωτομετρία Photography Center. Πολύ ωραία. Πες μας κάτι που έτσι, νομίζω ότι είσαι και εσύ σε κάποια έκθεση υπεύθυνος, αν θυμάμαι καλά ή δεν θυμάμαι.
1: Αρκετές από τις εκθέσεις τις επιμελούμε εγώ ή τις κάνουμε στην επιμέλεια με τους καλλιτέχνες. Mm. Είναι αυτή η κατάρα του καλλιτεχνικού διευθυντή.
0: Μάλιστα, υπεύθυνος εκθέσεων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχει και κάτι δικό σου, θα δούμε και κάτι δικό σου.
1: Όχι, δεν θα δείτε κάτι δικό μου, πέρα από την επιμέλεια των εκθέσεων. Mm. Αλλά πιστέψτε με, έχουν πολύ ενδιαφέρον οι εκθέσεις που θα δει ο κόσμος. Και φυσικά μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα δει το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ, καθώς από αυτό το Σαββατοκύριακο και έπειτα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μαζεύουμε κάποιες από τις εκθέσεις μας. Mm. Οπότε οι φίλοι που σκέφτονται να περπατήσουν και να δουν τα πάντα ό,τι έχει συμβεί φέτος στο φεστιβάλ, σίγουρα μέχρι αυτό το Σαββατοκύριακο θα προλάβουν να τα δουν όλα. Από εκεί και έπειτα θα υπάρχουν βέβαια οι περισσότερες από τις εκθέσεις και πάλι διαθέσιμες, απλά θα είναι συγκεκριμένοι χώροι οι οποίοι έχουν δικό τους προσωπικό και δουλεύουν έτσι και αλλιώς μέσα στη χρονιά. Καθώς οι δικοί μας εθελοντές είναι αδύνατο να παραμείνουν για πολλούς
0: λογικό
1: μήνες.
0: Λογικό είναι. Οι εκθέσεις που θα λήξουν είναι σε εξωτερικούς χώρους στην πόλη μας?
1: Οι εκθέσεις οι οποίες θα αποχωρήσουν είναι πολύ λίγες και είναι αυτές που κρατάμε με τους εθελοντές. Καλό είναι να τις πούμε για να τις προλάβει ο κόσμος. Είναι η έκθεση του Χρήστου του Σωτηρόπουλου στα Παλαιά Σφαγεία, στον εκθεσιακό χώρο. Όπως επίσης και η έκθεση του Χαβιέ Ταλαβέρα που βρίσκεται στις στοές του Κάστρου, μια πολύ όμορφη εγκατάσταση από καινοτυπίες, μια πολύ συγκεκριμένη αναλογική τεχνική που γίνεται στο χέρι δηλαδή, και νομίζω έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον κάποιος να μπει και να την δει αυτή την έκθεση.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται ή και δεν ενδιαφέρεται και τον φέρει ο δρόμος έτσι από τους χώρους που έχετε τις εκθέσεις, καλό είναι να μπει μέσα και να απολαύσει αυτό το υπέροχο θέαμα που προσφέρεται μέσα από τις εκθέσεις. Γίνονται και... παρουσιάζεται και ταινίες, έχουμε και κινηματογράφο φέτος,
1: Φέτος είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη, όπου παρουσιάσαμε 4 από τις φετινές βραβευμένες παραγωγές του. Αυτό συνέβη το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Θέατρο των Παλαιών Σφαγείων, αλλά μία εκδήλωση την οποία θα προλάβει να δει ο κόσμος αυτό το Σαββατοκύριακο και την κάνουμε για πρώτη φορά σαν φεστιβάλ, είναι ένα μπαζάρ στην ουσία, ένα photo book fair, όπως το λέμε εμείς στην ορολογία μας, όπου στην ουσία θα έρθουν 13 εκδότες από Ελλάδα και εξωτερικό, στην Αραβαντινού, στον χώρο WOW, που στην ουσία είναι ένα γραφιστικό γραφείο και στην Αραβαντινού, λίγο δίπλα από το θέατρο Κύκλος, για να ξέρει περίπου ο κόσμος. Και εκεί πέρα, στην ουσία, αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ του Σαββάτου και από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα της Κυριακής, θα υπάρχουν αυτοί οι 13 εκδοτικοί οίκοι με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα βιβλία, που ακόμη και αν κάποιος μπορεί να μην έχει σαν ενδιαφέρον του τη φωτογραφία, νομίζω περνώντας μία βόλτα από εκεί θα δει εξαιρετικά πράγματα και σίγουρα κάποια θα τον σαγηνεύσουν για να τα αγοράσει.
0: Και έκθεση βιβλίου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Στην ουσία θα είναι μία εξαιρετική είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει μαζί με τον Γιώργο τον Γιατρομανολάκη, ο οποίος θα επιμεληθεί και το πρόγραμμα, καθώς πέρα από τα τραπέζια όπου ο κόσμος θα μπορεί να βρει φωτογραφικά βιβλία, μέσα στην ημέρα θα υπάρχουν και αρκετές ομιλίες από φωτογράφους που έχουν τα φωτογραφικά τους βιβλία εκεί, αλλά και από τους ίδιους τους εκδότες που θα μας παρουσιάσουν το όραμά τους πάνω στην τέχνη αυτή του φωτογραφικού βιβλίου.
0: Φέτος, Παναγιώτη, υπήρχαν αρκετοί ερασιτέχνες φωτογράφοι.
1: Πάντοτε, κάθε χρόνο κοιτάζουμε η μία μας έκθεση να είναι πάντα αφιερωμένη στην ερασιτεχνική φωτογραφία. Αυτή η έκθεση είναι η έκθεση του Έντευξης Photography Network, του δικτύου φωτογραφικών ομάδων από όλη την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην πλατεία Γλυκίδων, και εκεί πέρα κάποιος μπορεί να απολαύσει πρακτικά όλους αυτούς τους δημιουργούς που υπάρχουν σε κάθε μία μικρή ομάδα ανά την Ελλάδα. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να φωνάξουμε και περισσότερες φωτογραφικές ομάδες, ούτως ώστε να έχουμε έτσι ένα πανόραμα του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από δημιουργούς οι οποίοι είτε είναι επαγγελματίες είτε και όχι, γιατί προφανώς κάποια μέλη ομάδων μπορεί και να ασχολούνται και επαγγελματικά, αλλά κατά κύριο λόγο είναι η αγάπη τους για τη φωτογραφία αυτή που τους φέρνει σε αυτό το σημείο.
0: Παναγιώτη, εσύ σαν καλλιτεχνικός διευθυντής και υπεύθυνος εκθέσεων, έχεις ξεχωρίσει κάποιες εκθέσεις?
1: Θα ήταν ίσως περίεργο να πω κάποιες από τις εκθέσεις που αρέσουν σε μένα προσωπικά. Εγώ θα σας έλεγα να προσπαθήσετε να κάνετε όλη τη βόλτα. Νομίζω αξίζει τρομερά τον κόπο. Ακόμη και αν σε μια έκθεση δεν σταθεί κάποιος πολίτης ή δεν του κεντρήσει το ενδιαφέρον, σίγουρα θα του κεντρήσει κάποια άλλη. Το πρόγραμμα δηλαδή είναι τόσο διαφορετικό. Εμείς μας αρέσει να το ονοματίζουμε ένα πρόγραμμα βεντάλιας, που στην ουσία διαφορετικά είδη φωτογραφίας έρχονται να ενωθούν και ο καθένας από εμάς που εκτιμά ένα από αυτά τα είδη, κοιτάζοντας το πρόγραμμα, θα αποκομίσει και κάτι και από τα υπόλοιπα. Είναι τόσο δηλαδή διαφορετικά μεταξύ τους όλα αυτά που θα δει ο κόσμος, που νομίζω το να πούμε μόνο μία για το κοινό, νομίζω θα τις αδικήσει.
0: Μάλιστα. Η διάρκεια του φεστιβάλ είναι σχεδόν ένα μήνα και ένας μήνας και κάτι, έτσι δεν είναι?
1: Είναι 29-11 του λίγη. Είναι περίπου 2 μήνες, είναι μέχρι το τέλος του Νοέμβρη.
0: Α, ναι, 2 μήνες, ναι, σωστά, ναι.
1: Στην ουσία οι περισσότερες εκθέσεις έχουμε καταφέρει να διαρκούν 2 μήνες και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και η δική μας δουλειά γίνεται εθελοντικά, όλη αυτή η προσπάθεια, και θέλουμε όλος αυτός ο κόπος που καταβάλουμε μέσα στη χρονιά να μπορεί να επικοινωνηθεί με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Είναι μια απόφαση που την έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια και δεν την αλλάζουμε, ούτως ώστε να μπορούν σχολεία, να μπορούν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν τις μέρες του φεστιβάλ, να έχουν 2 μήνες μπροστά τους και να βλέπουν όσο γίνεται περισσότερα πράγματα. Σίγουρα ο μεγάλος φόρτος είναι μέχρι αυτή την Κυριακή, αλλά θα φροντίσουμε μέσα από τον χώρο μας, μέσα από το Photometry Photography Center, να δημιουργούμε και άλλα πράγματα μέσα στη χρονιά. Οπότε κάποιος ο οποίος μπορεί να αισθάνεται ότι τελείωσε νωρίς το φεστιβάλ για εκείνον, θα έχει κάτι να ασχοληθεί μέσα στη χρονιά οπωσδήποτε.
0: Με όλα αυτά που ετοιμάζετε στο χώρο σας. Παναγιώτη, θέλεις να μας πεις κάτι άλλο που δεν σε έχω ρωτήσει, έτσι κάτι που έχουμε ξεχάσει για το κοινό να ακούσει, να ενδιαφερθεί?
1: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά τα οποία είναι εθελοντές στο φεστιβάλ, όπως και εμείς. Εμείς μπορεί να είμαστε εθελοντές όλη τη χρονιά, αλλά υπάρχει μια μικρή ομάδα ανθρώπων τους οποίους αυτούς βλέπουν οι επισκέπτες, τα δικά τους χαμόγελα και τη δική τους εξυπηρέτηση μέσα από τις εκθέσεις και τους χώρους μας. Οπότε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά τα οποία βοηθούν κάθε χρόνο στην λειτουργία του φεστιβάλ. Να πούμε επίσης για τους ανθρώπους που μας ακούνε να το τολμήσουν, να ξεκινήσουν αυτή τη μικρή βόλτα, να πάρουν ένα πρόγραμμα στο χέρι και να προχωρήσουν, ή ακόμη και την μικρή εφαρμογή που έχουμε για τα κινητά, για όσους είναι πιο εξοικειωμένοι, η οποία θα τους βοηθήσει και να βρουν τις εκθέσεις και να έχουν πληροφορίες μαζί τους, αλλά και να έχουν ένα χάρτη που θα τους καθοδηγεί στο πόσο μακριά ή κοντά βρίσκονται στον κάθε εκθεσιακό χώρο. Αυτό το Σαββατοκύριακο, ξαναλέω, κλείνουμε στην ουσία το βασικό πρόγραμμα του φεστιβάλ με το Photo Book Fair στην Αραβαντινού. Ίσως μας θα χαλάσει λίγο καιρός, ίσως δεν είναι καιρός για βόλτα, αλλά πιστέψτε με, θα είναι πολύ ωραία να περάσετε από εκεί. Και τι να πω, ελπίζω η επόμενη χρονιά να μας βρει με την ίδια όρεξη και με την ίδια έτσι προσέλευση κοινού που μας κάνει κάθε χρόνο έτσι να συνεχίζουμε, μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε.
0: Σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, Παναγιώτη, και να πούμε και τον ιδρυτή, τον Αχιλλέα τον Τζιάκο, και τον Παναγιώτη τον Παπουτσί, και φυσικά εσένα, ένα ευχαριστώ έτσι και από την πόλη για σας. Και να ενημερώσω εγώ ότι το πρόγραμμά σας υπάρχει σε πολλά σημεία της πόλης, οπότε οποιοδήποτε μπορεί να το προμηθευτεί προκειμένου να δει πώς είναι οι εκθέσεις και σε ποια σημεία, τι ώρες μπορούν να τις επισκεφθούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχετε μοιράσει παντού, παντού. Όπου πηγαίνω βρίσκω το πρόγραμμά σας. Αυτό είναι, να το ξέρεις.
1: Είναι πολύ θετικό, είναι η αλήθεια. Το ότι ο κόσμος περνάει και έχει το πρόγραμμα, αλλά βρίσκεται και σε πάρα πολλές τοποθεσίες για να μπορέσει να το προμηθευτεί κάποιος. Να μην περιφτολογώ, αλλά έχουμε φτάσει ήδη τα 4.000 προγράμματα που έχουν δοθεί, οπότε ο κόσμος ο οποίος το έχει αγκαλιάσει είναι συνεχόμενος, η ροή είναι μεγάλη και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Παναγιώτη, η επόμενη καλεσμένη είναι η κυρία Ιωάννα Πετροπούλου. Να μας μιλήσει για την έκθεση «Η Αδρή Ουσία των Πραγμάτων», την οποία έχω επισκεφτεί και έχω εντυπωσιαστεί από το έργο της Έλλης Παπαδημητρίου.
1: Είναι μια εξαιρετική έκθεση και η κυρία Πετροπούλου, είχαμε μια πολύ όμορφη συνεργασία, ήρθε, μίλησε εδώ στα Ιωάννινα στις ομιλίες που είχαμε των καλλιτεχνών, και αυτή η έκθεση που να πούμε είναι μια συνεργασία μεταξύ του Φωτομετρία, του Μουσείου Μπενάκη και του Μουσείου Αργυροτεχνίας, του Ιδρύματος Πολιτισμού της Πειραιώς. Να πούμε ότι είναι μια εξαιρετική παρουσίαση της Ηπείρου παλιότερα, αλλά και της Μακεδονίας, και νομίζω ότι θα είναι από αυτές που θα ξεχωρίσει πολύ ο κόσμος.
0: Υπέροχα. Γίνονται πολύ όμορφα πράγματα στα Ιωάννινα αυτούς τους δύο μήνες, και αυτό οφείλεται στη Φωτομετρία και σε όλους τους συντελεστές που δουλεύετε για όλο αυτό, και φυσικά στους εθελοντές όπως μας είπες, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και για αυτή την ενημέρωση, έτσι να ακούσουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν και τα σημεία ή δεν έτυχε να βρεθεί ένα πρόγραμμα στα χέρια τους. Να είστε καλά, Παναγιώτη, και η σάλα με υγεία που λένε. Να είστε καλά όλοι.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την φιλοξενία. Σας περιμένουμε όλους αυτό το Σαββατοκύριακο στο WOW στην Αραβαντινού για το Photo Book Fair, ή μέσα στη χρονιά περιμένουμε τους πάντες μέσα από το σπίτι μας στη Φώτου Τζαβέλα 20 και Μιχαήλα Γκέλου, Φωτομετρία Photography Center.
0: Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα σας επισκεφθούμε.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ να έχεις.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Η μέρα θέλει το σωστό καφέ. Και στη Βρυσούλα Ιωαννίνων η επιλογή έχει όνομα. Κοφίλ.
2: Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το απογευματινό σου διάλειμμα, κάνε μια στάση στο Κοφίλ και απόλαυσε τη στιγμή όπως της αξίζει.
1: Καφές, χαμόγελο και η καθημερινή σου συνήθεια σε ένα σημείο που γίνεται εύκολα το αγαπημένο σου.
2: Κοφίλ. Στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 113. Γιατί κάθε καλή ημέρα ξεκινά πάντα με ένα καλό καφέ.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρό και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλές του Αλλά, τις σκοτεινές.

0: Συναντήσεις on air με Υπόπη Στεφανίδη εδώ πάντα στη Δημοτική Συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων 98 και 7 FM. Ο Λεωνίδας Οβόσιος είναι στους ηχούς μαζί μας και με αφορμή την έκθεση φωτογραφίας «Η αδρή ουσία των πραγμάτων» της Έλλης Παπαδημητρίου σε επιμέλεια της κυρίας Ιωάννας Πετροπούλου Ιστορικού, γιατί υπάρχουν φωτογραφίες που απλώς κοιτάζουμε, υπάρχουν όμως και φωτογραφίες που μας κάνουν να σταθούμε λίγο περισσότερο. Μια έκθεση της Έλλης Παπαδημητρίου από την περίοδο 1928-1931. Περισσότερα όμως θα μας πει η καλεσμένη μας, η οποία είναι στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, και ευθύς αμέσως την καλωσορίζω. Κυρία Ιωάννα Πετροπούλου, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Στεφανίδη. Ήμουνα την περασμένη εβδομάδα στα Γιάννενα, τώρα βρίσκομαι στην Αθήνα, αλλά έχω πλήρη εικόνα της έκθεσης, πρέπει να πω.
0: Ωραία. Οπότε να ξεκινήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα δει κάποιος στην έκθεση αυτή?
1: Θα δει...
0: Και τι θα δει πιο μέσα από τις φωτογραφίες?
1: Ναι, ναι. Θα δει οπωσδήποτε κάποια μέρη που του θυμίζουν κάτι, αλλά δεν ταυτίζονται και τελείως, γιατί έχουν περάσει περίπου 100 χρόνια από τότε που βγήκαν αυτές οι φωτογραφίες. Τότε στην εποχή τους ήταν κάτι πρωτοποριακό. Η Έλλη Παπαδημητρίου έμαθε να χειρίζεται τη μηχανή και έφερε τις μηχανές που αγόρασε στην Αγγλία, τις έφερε στην Ελλάδα, είχε μια δική της Kodak και μετέφερε και την τεχνογνωσία. Αλλά αυτό που βλέπουμε δεν είναι μια τουριστική φωτογραφία. Η ματιά πάει πιο μέσα. Πράγματι, αυτό που η ίδια γράφει, η αδρή ουσία των πραγμάτων, το αισθάνεται κανείς όταν βλέπει τις φωτογραφίες. Και αυτό συμβαίνει, κατά τη γνώμη μου, για κάποιους λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι η Έλλη δεν ήταν η τουρίστρια. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Δεν βιαζόταν να βγάλει αυτές τις φωτογραφίες. Καθόταν με τις ώρες. Ύστερα, επειδή δούλεψε στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, για τους πρόσφυγες από τη Μικρασία, ήξερε πολύ καλά τους δρόμους, τα μονοπάτια, ύπευε, έμπαινε στα ποτάμια. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήθελε να κατακτήσει το χώρο πριν τον απεικονίσει. Και αυτό φαίνεται στο αποτύπωμα, ας πούμε, το φωτογραφικό. Ύστερα, να συνεχίσω, έτσι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Το άλλο στοιχείο που μας οδηγεί σε μια διαφορετική γνώση και κατάκτηση του χώρου είναι το ότι είχε δουλέψει πολλά χρόνια με τη Μέλπο Μερλιέ στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, δηλαδή δούλεψε με τους ίδιους τους πρόσφυγες και είδε τη ζωή τους από κοντά. Αυτό σήμαινε επίσης αποδράσεις στην επαρχία, στην Ήπεθρο κτλ. Γνώρισε τα πράγματα από κοντά. Ένα άλλο στοιχείο είναι λίγο ανεκδοτολογικό, το οποίο όμως δείχνει το μέγεθος της ταύτισης που είχε με αυτά τα πράγματα, πόσο αγαπούσε αυτά τα πράγματα που φωτογράφησε, είναι ότι όταν θέλησε να... Αυτή τη δεκαετία, στην οποία 20 με 30 μιλάμε, γι' αυτό λέμε ότι είναι και 100 χρόνια, όταν θέλησε να φωτογραφίσει τους Αρακατσάνους, δεν πέρασε από πάνω, έκανε μία στάση, έβγαλε 10 φωτογραφίες, κουβάλισε μαζί της τη σκηνή της. Και έζησε εκεί με τους Αρακατσάνους, κοιμόταν το βράδυ εκεί, ξυπνούσε εκεί, μετείχε όσο μπορούσε στη ζωή τους. Και έτσι βγήκαν κάποιες φωτογραφίες. Αυτό δείχνει βέβαια και τη σχέση της με αυτή τη νέα επιστήμη της τεχνολογίας που είχε μεγάλη πέραση τότε στην Αγγλία και στην Αμερική. Θέλω να πω ότι... πίσω από όλα, από την απλή λήψη, το μαυρό άσπρο, αυτά τα πράγματα υπάρχουν. Δεν είναι ορατά δια γυμνού οφθαλμού, αλλά αυτό που αισθάνεται ο καθένας, όχι αυτός που τα ξέρει, εγώ που τα ξέρω ή εσείς που σας τα λέω τώρα, οποιοδήποτε περάσει και δει αυτές τις φωτογραφίες, νιώθει λίγο διαφορετικά αυτό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Είπα πολλά.
0: Όχι, κυρία Πετροπούλου, εγώ επισκεπτόμενη την έκθεση, πραγματικά κοντοστεκόμουν πολλά λεπτά στην κάθε φωτογραφία, γιατί βέβαια η εποχή της Έλλης είναι πολύ μακριά από μένα, εντάξει, αλλά...
1: Και από όλους μας.
0: Και από όλους μας, αλλά την εποχή της τη ζήσαν οι παππούδες μου.
1: Ναι.
0: Οπότε σαν εμένα θα υπάρχουν πάρα πολλοί που θα συγκινηθούν και πραγματικά θα ανακαλύψουν και κάτι δικό τους εκεί πέρα, σε αυτές τις φωτογραφίες, τόσο βέβαια για τους Μικρασιάτες αλλά και για τις άλλες περιοχές όπως είναι η Μακεδονία, η Σαρακατζάνη. Εγώ εντυπωσιάστηκα με το φωτογραφικό υλικό, έτσι, γιατί βλέποντάς τες, νόμιζα ότι, όπως το αναφέρατε κι εσείς, ότι αυτή η γυναίκα το ζούσε αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο πήρε αυτή τη φωτογραφική μηχανή στα χέρια της και κατέγραψε αυτή την εποχή, γιατί τη ζούσε κι αυτή. Ήταν μαζί με αυτούς εκεί.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δεν ήταν απέναντι, δεν ήταν guest star, δεν την προσκάλεσαν να πάρει μια γρήγορη λήψη, σαν να έχουμε το κινητό σήμερα και κάνουμε κλακ, κρακ, κρακ εκεί και βγάζουμε, αποτυπώνουμε. Καλό είναι και αυτό. Δίνει το αισθαντανέ, αλλά το μελετούσε το πράγμα και το αγαπούσε βέβαια, και αυτό σημαίνει πολλά, νομίζω.
0: Βέβαια. Κυρία Πετροπούλου, εσείς γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το έργο της Έλλης?
1: Κοιτάξτε, εγώ ανήκω σε μια γενιά που τα φοιτητικά της τα πέρασε στη Χούντα μέσα. Οπότε τότε ήμουνα φοιτήτρια. Στην αρχή της Χούντας ήμουνα φοιτήτρια. Και έπεσε στα χέρια μου, μου κάνανε ένα δώρο δηλαδή, ο Κοινός Λόγος, που είναι το βιβλίο, ένα βιβλίο που αποτελείται από τρία μέρη, τρεις τόμους, Μικρασία, Κατοχή, Εμφύλιος, τα λέω έτσι τώρα επιγραμματικά. Έφτασε στα χέρια μου, ας πούμε, ο πρώτος τόμος και έμεινα, ξέρει, δηλαδή θέλω να πω, διαβάζοντας αυτό το πράγμα δεν είχα ξαναδιαβάσει κάτι τέτοιο. Τι ήταν αυτό? Μαρτυρίες από τους πρόσφυγες. Τους πρόσφυγες του 22. Και μετά ακολουθήσαν οι μαρτυρίες από την Κατοχή και τον Εμφύλιο. Αυτά βγήκαν αργότερα.
0: Είναι το έργο της ο Κοινός Λόγος?
1: Ναι,
0: αυτό?
1: Ο Κοινός Λόγος. Ο Κοινός Λόγος είναι η πρώτη που έκανε αυτού του είδους τη δουλειά. Και αυτή η δουλειά επίσης έχει πίσω της ένα ισχυρό background, δηλαδή έχει φόντα πίσω της, έχει διαβάσματα, έχει προβληματισμό. Δεν είναι πήγε εκεί, το βλέπουμε αυτό, γίνεται τώρα πολλές φορές, πάει, έλα γιαγιά πες μας τι, όχι, δεν είναι αυτό. Η Έλλη μαζί με πολλούς άλλους που ασχολήθηκαν στο Μεσοπόλεμο, καταρχήν είχε ως παράδειγμα το λόγο του Μακρυγιάννη, που ήταν ένας λόγος που τον θεωρούσαν αυτιασίδωτο. Δεν έχει σημασία αν τώρα το βλέπουμε λίγο διαφορετικά και βλέπουμε διαφορετικά και τη λαϊκή μαρτυρία. Δεν είναι αγνή και παρθένα και η μαρτυρία αυτή μπορεί να φέρνει μέσα της πολλά ακούσματα τώρα πια από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση. Δεν πάβει να έχει την αξία της βέβαια και την αυτοτελειά της, έτσι. Αλλά η Παπαδημητρίου, πώς το λένε, το σχεδίασε αυτό το πράγμα για να το κάνει. Δεν ήταν μία δουλειά της στιγμής. Πώς να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να πω δημοσιογραφική, γιατί να υποβιβάσουμε τη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία κάνει κάτι άλλο. Εκείνη είχε ένα σχέδιο στο κεφάλι της και αυτό είχε σχέση, το σχεδιασμός, και με την θέληση της, την άποψη να αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση που ήταν τότε στην αριστερά, η οποία η αριστερά δεν ήταν βέβαια εντελώς νόμιμη, έτσι, και εκεί υπήρχαν πάρα πολλές απόψεις για το πώς θα κατακτηθεί αυτός ο λαϊκός λόγος. Δεν μπορώ να πω πολύ περισσότερα, ούτε χρειάζεται νομίζω ναι, για αυτό ναι. το πράγμα.
0: Μας είπατε αρκετά, μας είπατε αρκετά, μας ναι, βάλατε στο ναι. νόημα το πώς λειτουργούσε η Έλλη Παπαδημητρίου.
1: Ναι.
0: Μας βάλατε στο νόημα. Όμως εσείς ασχοληθήκατε τόσο πολύ μαζί της και με το έργο της, γιατί η Έλλη Παπαδημητρίου δεν ήταν μόνο φωτογράφος, ήταν συγγραφέας, ερευνήτρια, ναι. άνθρωπος.
1: Και τι δεν ήταν,
0: και τι δεν
1: να
0: ήταν,
1: πούμε.
0: Και τι δεν ήταν.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: γράψατε ένα βιβλίο για αυτή, με έναν εξαιρετικό τίτλο που θα μας τον εξηγήσετε, ένα, ναι. δηλαδή Έλλη Παπαδημητρίου, μία γυναίκα του 20ου αιώνα, ο κανόνας και η παράβαση.
1: Ναι, αυτό βγαίνει μέσα από το βιβλίο και δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά γι' αυτό προφορικά τώρα για να το εξηγήσουμε, γιατί πρέπει να ξέρει κανείς και λίγο τη ζωή της. Αλλά αυτό που θέλω να πω λέγοντας ο κανόνας και η παράβαση ήταν ότι ήταν ένα άτομο που λειτουργούσε και μέσα στους κανόνες, αλλά και παρέβαινε τους κανόνες όποτε η ίδια ήθελε. Αυτό.
0: Δηλαδή ξέφευγε από τα δεδομένα της εποχής της. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Οπωσδήποτε ξέφυγε εντελώς από τα δεδομένα του φίλου της.
0: Μάλιστα.
1: Το φίλο, δηλαδή το γυναικείο φίλο εκείνη την εποχή. Παρόλο που το γυναικείο φίλο είχε κάνει τις επαναστάσεις του ήδη εκείνη την εποχή. Αλλά σίγουρα, ενώ ήταν πειθαρχική σε πάρα πολλά πράγματα, είχε άλλες πλευρές του εαυτού της που δεν ήταν και πάντα δηλωμένες, εδώ που τα λέμε, που ήταν άτακτη.
0: Τώρα μου
1: παρέβαινε τους κανόνες.
0: Τώρα
1: όταν
0: μου...
1: αυτή ήθελε, λέμε, αυτό
0: όταν
1: το υπογραμμίζουμε.
0: Ήθελε. Τώρα μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα, κυρία Πετροπούλου.
1: Σας ακούω.
0: Ως γυναίκα η Έλλη Παπαδημητρίου, πόσο δύσκολο της ήταν τότε να έχει τη δική της ανεξάρτητη ματιά και φωνή εκείνη την εποχή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Έλλη μεγάλωσε, αυτό και αυτό. Ας πούμε, αν μου λέγατε να κάνω μια διάλεξη, όταν μου λένε έλα πες μας για την Παπαδημητρίου, από αυτό αρχίζω. Λέω, γεννήθηκε στη Σμύρνη γύρω στο 1900, λίγο πριν, λίγο έκριβε, πάντως γύρω στο 1900, και άφησε την τελευταία της πτωνή στην Αθήνα το 1993, δηλαδή πάνω από τα 95 πρέπει να ήταν όταν πέθανε. Και μεγάλωσε σε ένα σπίτι εύπορο, φιλοπρόοδο, βενιζελικό, όπου επικρατούσε η έγνοια για τα κοινά, τη φιλανθρωπία, την παιδεία, αλλά και την πολιτική. Και εδώ είμαστε, οι γυναίκες της οικογένειας μετήχαν στη δημόσια σφαίρα ισότιμα με τους άνδρες, αυτά στη Σμύρνη. Αυτό που να το βρεις τώρα, δεν μπορείς να το βρεις σε ένα χωριό που μεγαλώνει γυναίκες την ίδια εποχή. Ήτανε ο κοσμοπολιτισμός της Σμύρνης συν η ανοιχτή, ας πούμε, αντίληψη των πραγμάτων που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, και οι βενιζελικοί, αλλά και πολλοί άλλοι. Δεν είναι αποκλειστικά το πολιτικό που παίζει, αλλά κάτι σημαίνει και αυτό. Και η θεία της, ας πούμε, η αδελφή της μητέρας της, ήταν καθηγήτρια στη Σορβόνη στα Νέα Ελληνικά.
0: Οπότε είχε τις περγαμινές η Έλλη Παπαδημητρίου.
1: Ναι, είχε περγαμινές. Ναι.
0: Είχε περγαμινές.
1: Και είχε ένα θάρρος που μπορεί να το αφήνει και στην αστική της καταγωγή και παιδεία, αλλά και όχι μόνο. Γιατί πολλές ήταν οι αστές. Θα μπορούσαν να... δεν θα μπορούσαν όλες να κάνουν αυτά που έκανε η ίδια. Το γιατί το βιβλίο, γιατί το περάσαμε αυτό, με ρωτήσατε πώς έγραψε αυτό το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, το βιβλίο δεν ξεκίνησε... δεν ξεκίνησε να γίνει ένα μεγάλο βιβλίο, γιατί είναι περίπου 500 σελίδες αυτό το βιβλίο τελικά. Όμως όταν το ξεκίνησα το βιβλίο, το ξεκίνησα βέβαια διότι με γοήτευε πάρα πολύ η προσωπικότητα και είχα βρει κάποια στοιχεία και είχα αποφασίσει να κάνω μία μικρή βιογραφία, ένα βιογραφικό σχεδίασμα, έτσι θα το ονόμαζα, που το το, ας πούμε, το υπολόγιζα ότι θα ήταν 1-2 τυπογραφικά, 30 σελίδες, άντε και 40-50 σελίδες. Έτσι το ξεκίνησα, αλλά στο δρόμο, όλο, όσο δούλευα τόσο έβρισκα. Ήμουν σαν ένας αρχαιολόγος που έσκαβε συνέχεια και έβρισκε. Δηλαδή, σαν να λέμε, ξεκίνησα για να βρω ένα αρχαίο, τι να πω, αγαλματίδιο, και τελικά βρήκα ολόκληρη πόλη, μεταφορικά το λέω, ναι, έτσι, ναι. Ότι βρήκα πάρα πολλά στοιχεία, όσο δούλευα έβρισκα, οπότε όσο έβρισκα δεν μπορούσα να πω αυτά δεν με ενδιαφέρουν, θα τα παραχώσω, θα τα βάλω στην άκρη. Τα ενσωμάτωνα και έτσι άρχισε πολύ το βιβλίο και να γραφτεί.
0: Και έφτασε στις 500 σελίδες.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν κανείς κάνει μια βιογραφία πρέπει να είναι έντιμος με το υλικό του, δεν μπορεί να λέει ψέματα, αλλά από την άλλη πρέπει να έχει την δυνατότητα να ελέγξει τις πληροφορίες, να μην λέει και ψέματα.
0: Σωστά.
1: αλλά χρειάζεται και ο μύθος να το καθοδηγήσει λίγο. Αλλιώς δεν κάνεις βιογραφία. Κάνεις κάτι άλλο, κάνεις έκθεση πεπραγμένων, ας πούμε. Ναι, πιστεύω ότι εκεί κρατήθηκε μια ισορροπία. Δηλαδή το λέω ας πούμε με μια αίσθηση ότι ευλογάω τα γένια μου που λένε, αλλά πραγματικά αυτό ήταν μια ισορροπία την οποία δεν μου βγήκε τυχαία, την πολέμησα να γίνει, να υπάρχει μια ισορροπία, δηλαδή να υπάρχει και ο μύθος αυτής της γυναίκας, αλλά να υπάρχουν και όλα τα πράγματα να είναι τεκμηριωμένα
0: και αληθινά.
1: Στο μέτρο του δυνατού.
0: Σωστά. Κυρία Πετροπούλου, θα ήθελα να έρθουμε στο σήμερα. Τι μπορεί να πει μια γυναίκα όπως η Έλλη Παπαδημητρίου σε εμάς σήμερα, τις γυναίκες?
1: Κοιτάξτε, σε εμάς σήμερα τις γυναίκες έχουμε πάρα πολλές. Εμείς σήμερα οι γυναίκες και οι νεότερες γυναίκες από μένα τουλάχιστον έχουν πάρα πολλά ερεθίσματα. Θεωρούν ότι όλα είναι δυνατά. Θεωρητικά, έτσι, όλοι οι χώροι έχουν αλωθεί, όλοι οι χώροι, ας πούμε, δεν υπάρχει το Άγιον Όρος μας μένει, ας πούμε, για να πούμε ότι δεν έχουν αλωθεί όλοι οι χώροι, αλλά θέλω να πω, η ζωή μιας γυναίκας δεν έχει τα πρέπει και τις απαγορεύσεις που είχε 100 χρόνια πριν, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Νομίζω ότι ο αγώνας είναι το μυστικό, να πούμε, όχι το μυστικό, κάτι που δεν είναι πολύ πιασάρικο σήμερα, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Ο αγώνας για την επιβίωση, όχι μόνο βιολογική επιβίωση, για να πραγματοποιηθούν οι ιδέες, για να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες, όλα. Υπάρχει ένας αγώνας εδώ, σε αυτή τη ζωή, αλλά είναι η εποχή που το κάνει αυτό, γιατί και οι άντρες συνομιλικοί της ή περίπου συνομιλικοί, ο 20ος αιώνας έχει, στην τελική ο 20ος αιώνας έχει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να παρακινήσει ένα νέο άνθρωπο.
0: Κυρία Πετροπούλου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να μου το επιβεβαιώσετε κιόλας. Από τα λεγόμενα σας καταλαβαίνω, γιατί δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, απλώς ασχολήθηκα, βέβαια πήρα κάποιες πληροφορίες έτσι πολύ γενικές. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η Έλλη Παπαδημητρίου ήταν, παρόλη όλα αυτά που είχε περάσει, γιατί όταν περνάς μια μικρασιατική καταστροφή, περνάς μια χούντα, περνάς διάφορα όπως μας αναφέρατε, προαναφέρατε, ήταν όμως πολύ αυθεντική, αληθινή αυτή η γυναίκα. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει σήμερα.
1: Δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει? Απλώς δεν είναι
0: έργο.
1: Όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δηλαδή υπάρχουν οι άνθρωποι που βολεύονται πιο πολύ και δεν είναι κακό αυτό να βολεύεσαι. Δηλαδή απριόρι, εκ των προτέρων δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος που θέλει να κάνει σπιτάκι του και να κάνει τη δουλειά του, ας πούμε, είναι για πέταμα.
0: Όχι, δεν λέμε κάτι τέτοιο.
1: Εδώ υπάρχει κάτι, ας πούμε, ηρωικό, μια μεγάλη αναζήτηση νοήματος στη ζωή, μπορώ να πω, αλλά υπάρχει και η εμπλοκή, και η εμπλοκή είναι που φέρνει τη ζωή να έχει περιπέτεια, που ένα ποσό περιπέτειας μπορεί να, από ένα ποσό και πάνω δεν την αντέχει. Δηλαδή η Έλλη δεν ξέρω αν θα ήξερε από τα 20 της τι θα περάσει, γιατί δεν είναι μόνο τα ωραία πράγματα, η Σαρακατσάνη και τα λοιπά. Φυλακίστηκε, εξορίστηκε όταν ήταν στη Μέση Ανατολή, έχασε τα λεφτά της οικογένειας, έζησε μετά το 50, έζησε στην Αθήνα πολύ φτωχικά, με μεγάλη περηφάνεια βέβαια, μπορεί να μην το ήξερε και κανείς αυτό. Θέλω να πω, πώς το λένε, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει ζωή και γίνεσαι ήρωας χωρίς να το έχεις προδικάσει αυτό. Κάπως έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω αν απάντησα.
0: Ναι, ναι, μου απαντήσατε, ναι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αναφέρουμε λίγο για την έκθεση «Η Αδρή Ουσία των Πραγμάτων», mm-hmm. Σε επιμέλεια δική σας, που είναι στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει από 26 Σεπτεμβρίου και θα είναι εκεί μέχρι 30 Νοεμβρίου. Και είναι μια συνεργασία του Φεστιβάλ Φωτογραφίας, Φωτομετρίας,
1: ναι,
0: του Μουσείου Μπενάκη και του Μουσείου Αργυροτεχνίας του Ιδρύματος της Πειραιώς. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που πραγματικά μας δώσατε την ευκαιρία σαν Γιαννιώτες να δούμε αυτή την έκθεση και να γνωρίσουμε μέσα από την έκθεση την Έλλη Παπαδημητρίου.
1: Και εγώ να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που ήμουνα σαν θεατής κι εγώ αυτή τη φορά στο μουσείο, κάθισα όλη μέρα στο μουσείο. Είναι απίστευτος ο χώρος αυτός, είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος και κάθισα εκεί και αν ήθελε κάποιος μπορούσε να με ρωτήσει κτλ. Αλλά απολάμβανα και την αισθητική των πραγμάτων και τη λειτουργικότητα του πώς ήταν ο χώρος, δηλαδή, διαμορφωμένος εκεί και οι άνθρωποι της φωτομετρίας που τόσο πολύ πάσχισαν να φτιάξουν ένα καλό φεστιβάλ και ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ. Και εγώ ευχαριστώ τα Γιάννενα.
0: Και σας ευχαριστώ και εγώ που δεχτήκατε να μιλήσουμε στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε για τη ζωή και για το έργο της Έλλης Παπαδημητρίου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, κυρία Πετροπούλου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως, με πολύ χαρά. Με
1: να
0: πολύ
1: είστε
0: χαρά.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Ευχαριστώ και σε εσάς.
0: Γεια σας, γεια σας. Αγαπητοί ακροατές, μία έκθεση φωτογραφία.

0: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
4: Καλώς τους!
5: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
10: C'est une chanson.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7.

Ο Ελληνογαλλικός Σύλλογος Ιωαννίνων σας προσκαλεί σε ένα μουσικό απεριτίφ κάθε Σάββατο από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98 και 7.

Τα μέλη του Ελληνογαλλικού Συλλόγου σας δίνουν ραντεβού με γαλλική μουσική και νέα από τον κόσμο της γαλλοφωνίας. À bientôt.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, στέρεο.

0: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
6: Καλώς τους!
7: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
8: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά. Α, θα χουζουλεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Όρια για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά δεν

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-92224.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, στέρεο.

0: Το ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
2: Καλώς τους!
3: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Δημοτικό ραδιόφωνο.gr. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης θα φροντίσει για καλό ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος. Καλή παρέα καθημερινά για μία ώρα την ίδια πάντα ώρα. Με πικραμένη την καρδιά το πρώτο τραγούδι που άνοιξε απόψε τη μουσική μας συντροφιά με την Μαρία Σπυροπούλου, Πάμπης Μπακάλης, Δημήτρης Γκούτης, με ερμηνευτή τον Βαγγέλη Περπινιάδη και μία συναυλία για τον Βαγγέλη Περπινιάδη που είχαμε το καλό καλοκαίρι του 2003 στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003 με Λένα Αλκαίου, Γεράσιμο Ανδρεάτο που θα ακολουθήσει, ο Γιώργο Μαργαρίτη, Μαριό, Στέλη Περπινιάδη, τη Μαρία Σπυροπούλου που ακούσαμε και τον Χρήστο Νικολόπουλο αλλά και άλλοι καλλιτέχνες τιμήσαν με την παρουσία της τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Και εμείς θα ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι πάλι από εκείνο το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με την συνευλία που όπως λέγαμε είχαμε τον Ιούλιο του 2003 στο Λυκαβητό.

Και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στην παρέα εκείνη τη βραδιά περιφρόναμε γλυκιά μου, γεμάτη Βαγγέλη Πυρπινιάδη, τραγούδια που έχει γράψει, που έχει ερμηνεύσει ο σπουδαίος και εξέχαστος ερμηνευτής και δημιουργός Βαγγέλης Πυρπινιάδης, από τις μεγάλες παρουσίες στον χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε περιφρόναμε γλυκιά μου, το Απόστολο Καλδάρα και Γιώργο Σαμολαδά, εκείνη τη βραδιά το τραγούδι του ερμήνευσε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003. Είχαμε εκείνη την συναυλία με τίτλο «Παρών στο Βαγγέλη Πυρπινιάδη», ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβητό.

10 φορές μπατήρισα θυμηθήκαμε από την Φούλη Δημητρίου να μας ερμηνεύει ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια γεμάτα, γεμάτα αλήθειες ήταν εκείνα που γράφανε εκείνα τα χρόνια. Και ένα άλμπουμ για τη Φούλη Δημητρίου και τους συνεργάτες της το 1994, ζωντανή ηχογράφηση στη Σφίγγα. Μαζί της ο Βασίλης Παϊτέρης, η Οπισθρωμική Κομπανία, η Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου. 10 φορές μπατήρισα του Γιώργου Λάφκα και Νίκου Θαλέζιου. Το τραγούδι που εμείς μόλις ακούσαμε από την Φούλη Δημητρίου.

δεν έχω παλάτια και λεφτά, Γιώργος Μαργαρίτης να ερμηνεύει. Τραγούδι που ο Βαγγέλης Περπινιάδης τα έχει γράψει τη μουσική, έχει γράψει τους στίχους και το έχει πρώτο ερμηνεύσει. Δεν έχω παλάτια και λεφτά. Τραγούδι με τον Γιώργο Μαργαρίτη, σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή. Όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της απόψινής μας εκπομπής, άλλο ένα τραγούδι από εκείνο το άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο στο Λυκαβητό το 2003. Λένα Αλκείο, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώργος Μαργαρίτης, Στέλιος Περπινιάδης, Μαρία Σπυροπούλου, η Μαριό και ο Χρήστος Νικολόπουλος και άλλοι καλλιτέχνες είχαν την παρουσία τους σε εκείνη τη βραδιά αφιερωμένη γεμάτη Βαγγέλη Περπινιάδη.

άλλο ένα άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο που λίγο νωρίτερα συναντήσαμε την Φούλη Δημητρίου. Όπως έλεγα, το 1994 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ στη Σφίγγα και θυμηθήκαμε άλλο το μικρό απόσπασμα μέσα από εκείνη την ζωντανή ηχογράφηση και δύο τραγούδια, ένα με την Αρετή Μπέλου και άλλο ένα με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, αυτά που μόλις ακούσαμε, Αμαρτωλή, τραγούδι που έχει γράψει ο Μπάμπης Γκολές με την Αρετή Μπέλου και Αυτά τα Μάτια με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, Βασίλη Βασιλιάδη και Λούλας Παπαγενοπούλου το τραγούδι. Από τον δίσκο Η Φούλη Δημητρίου στη Σφίγγα, Βασίλης Παϊτέρης μαζί της, Οπισθοδρομική Κομπανία, Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου, Χειμώνας του 1994.

όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που μόλις θυμηθήκαμε. Άλλος ένας δίσκος, ζωντανέχογραφημένος, ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι για την Κοκκινιά, ζωντανέχογράφηση από το Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας, συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμους, οργάνωσε συναυλίες και ηχογράφησης και έκδοσης Δήμος Νίκαιας. Μέσα από εκεί με τη Σοφία Εμφιατζή θυμηθήκαμε το όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που έχει γράψει ο Παναγιώτης Τούντας. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, επιστρέφουμε και πάλι εμείς στη Σφίγγα με τη Φούλη Δημητρίου 1994 και μέσα από εκεί απόψε στις Ακρογιαλιές θα θυμηθούμε από τους οπισθοδρομικούς του Βασίλη Τιτσάνη, Θοδωρής Παπαδόπουλος και όλη η καλή παρέα, τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος και άλλο ένα για ποτατόσα που έχει γράψει και έχει αφήσει ο Βασίλης Τιτσάνης.

Ήπιο πρωινό στον Πειραιά, στον Πειραιά. Θυμηθήκαμε πρώτο για το δεύτερό μας μέρος δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Το τραγούδι κύκλους κάνει. Ο Μιχαλής Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει. Συνεχίζει να φροντίζει για καλό ήχο στους δέκτες ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους ραδιοφωνικούς μας δέκτες. www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Κάποιο πρωινό στον Πειραιά. Πολυπάνω το 1997 μας το έχει ερμηνεύσει σε ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Αρχικά το 1963 το πρώτο ακούσαμε από τον Πάνο Γαβαλά, αυτό το σπουδαίο τραγούδι που έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, σε στίχους του Χρήστο Κολοκοτρώνη, από τις λίγες φορές, όπως γράφει άλλωστε και το έθετο στο άλμπουμ που υπάρχει, που συνεργάστηκε με λαϊκούς στιχουργούς ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως ο Χρήστος Κολοκοτρώνης και ο Κώστας Βίρβος, και από τις επίσης λίγες φορές που τραγούδι του είπαν κάποιοι λαϊκοί ερμηνευτές πέρα από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Γρηγόρη Πηδικότση. Εδώ ο Πάνος Γαβαλάς είχε ερμηνεύσει αυτό το υπέροχο τραγούδι το 1963. Το θυμηθήκαμε από την Πόλη Πάνου και τον δίσκο της, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Καλή συνέχεια με το δεύτερο μας μέρος και τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ήρθαν τώρα κοντά μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

έπαψες για αγάπη να μιλάς, θυμηθήκαμε τον Κώστα Μάντζιο να μας θυμίζει ένα παλιό καλό τραγούδι που το πρωτοσυναντήσαμε το 1965 με τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους ο Βαγγέλης Φυλαχτός, η ερμηνεία του τραγουδίου αρχικά το 1965 από το Θανάση Καψάλη και την Βούλα Γκίκα και ο συνθέτης ο Βασίλης Καραπατάκης. Ένα άλμπουμ το 1997 με τίτλο «Οι περασμένες μου χαρές», 13 λαϊκά τραγούδια, το αξέχαστο Βασίλη Καραπατάκη, Κώστας Καρελάς, με τραγούδια που ερμηνεύουν ο Κώστας Μάντζιος, ο Κώστας Καρελάς, ο Λάμπος Καρελάς, συγγνώμη, ο Κώστας Μάντζιος, η Αφεντούλα Ραζέλη, η Στέλλα Χορνέου και η αξέχαστη Σοφία Σιχίδου. Μας θυμίζουν κάποιες από τις όμορφες στιγμές ενός σημαντικού λαϊκού συνθέτη, το αξέχαστο Βασίλη Καραπατάκη. Δικό του το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και λίγο αργότερα θα θυμηθούμε άλλο ένα από εκείνη την έκδοση.

χορεύουν τα σαλόνια και οι φτωχογειτονιές. Μάμπο με τελές πενιές θυμηθήκαμε Βασίλη Τσιτσάνης και η Μαριό μας θύμισε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από το 1993 και από τον δίσκο «Ο Αραμπάς με τη Μαριό». Παραδοσιακά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη επίσης, αλλά και άλλων σημαντικών δημιουργών όπως του Γιώργου Μητσάκη, του Τόλι Χάρμα και πολλών πολλών ακόμη που έχει ερμηνεύσει σε εκείνο το άλμπουμ, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια η Μαριό. «Ο Αραμπάς με τη Μαριό» και θυμηθήκαμε «Μάμπο με τρελές πενιές».

άλλο ένα από τα τόσα πανέμορφα τραγούδια που μας άφησε ο αξέχαστος δημιουργός Βασίλης Καραπατάκης και που μας θυμίσανε, πως λέγαμε, το 1997 νεότεροι ερμηνευτές, σπουδαίες φωνές. Ο λόγος εδώ για άλλη μια θαυμάσια γυναικεία φωνή, την Αφεντούλα Ραζέλη, που μας θύμισε το Αλκολίκι σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στον σημαντικό στιχουργό και πολύ καλό φίλο και συνεργάτη του Στέλιου Καζαντζίδη, έδωσε στίχους σε πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Το 1960 είχαμε από τον Γιάννη Μάνου και τον Μανώλη Χιώτη, το 1960 ξανά από την Πόλη Πάνω τη διεκτέλεση και ένα χρόνο αργότερα από την Άννα Χρυσάφη το Αλκολίκι, που εδώ θυμηθήκαμε και μας έρμηνευσε η Αφεντούλα Ραζέλη, οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια του Βασίλη Καραπατάκη, όπως έλεγα, Μπλάμπος Καρλάς, Κώστας Μάντζιος, Σοφία Ασυχίδου, η Στέλλα Χρονέου και μαζί στον δίσκο και η Αφεντούλα Ραζέλη. Στο δίσκο είχαμε και την αξέχαστη Σοφία Ασυχίδου, που έφυγε νωρίς από κοντά μας, και έτσι θυμάστε και στην προσωπική δουλειά που μας είχε παρουσιάσει, αλλά και στην συμμετοχή της στο δίσκο «Οι περασμένες μου χάρες», μια θαυμάσια γυναικεία φωνή που έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας.

και η Γλυκερία θυμηθήκαμε σε ένα από τους τόσους δίσκους που με το δικό της τρόπο μας έμαθε και σε εμάς τους νεότερους τα παλιά καλά λαϊκά, ρεμπέτικα και δημοτικά τραγούδια και τι δεν έχει ερμηνεύσει. Σπουδαία ερμηνεύτρια. Εδώ λοιπόν, από την Σμύρνη στον Πειραιά ένας δίσκος, λίγο μετά τις αρχές δεκαετίας του 80, το 1983 κυκλοφόρησε το άλμπουμ και μέσα από τα 12 τραγούδια του δίσκου η Ξαβεριώτισσα του Δημήτρη Γκόγκου η Μπαγιαντέρα με το δικό της τρόπο μας έχει θυμίσει τόσες και τόσες φορές στη δισκογραφία αλλά και στις συναυλίες που κατά καιρούς έχουμε παρακολουθήσει και βρεθήκαμε και σε κάποιες στην πόλη μας και γενικά όσοι έχουν δει και από κοντά την Γλυκερία στις κατά καιρούς συναυλίες που έχει παρουσιάσει. Συνεχίζουμε.

Αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στην Σοφία Σιχίδου και την θυμηθήκαμε. Άλλωστε, εκείνα τα χρόνια έκανε και στην πόλη μας εμφανίσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έφυγε νωρίς από κοντά μας. Στη χειμωνιάτικη βροχή, ένα υπέροχο τραγούδι με την εξέχαστη Σοφία Σιχίδου, σε στίχους του Άγγελου Αττικού και σε μουσική, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, και ακούσαμε άλλο ένα τραγούδι απόψε από το δίσκο «Οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια» του Βασίλη Καραπατάκη. Ο Άγγελος Αττικός στους στίχους. Το τραγούδι το πρωτοακούσαμε από τη σπουδαία Γιοταλίδια το 1965, αλλά και με την επίσης σημαντική Αρλέτα και τον Μιχάλη Δημητριάδη το 1993.

λίγο πριν το τέλος και της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς στο τραγούδι κύκλους κάνει στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, θυμηθήκαμε από το άλμπουμ Τζιβαέρι με γλέντια, με γραμμόφωνα, με χίλια δυο μεράκια, τον ψαρά του Γιώργου Μιτσάκη. Τόσες επανεκτελέσεις σε αυτά τα σπουδαία παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Για το τέλος πάμε με το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης και τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, τον αξέχαστο Αγάθωνα, μέσα από εκεί να μας ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη. Ο Χαμάν, ο τίτλος του. Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα με τον αξέχαστο Αγάθωνα, τη φωνή του και το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όπου ήταν μέλος σε αυτό το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης με τεράστια επιτυχία και εμφανίσεις. Από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, το Γιάννη Παξιμαδάκη που φρόντισε για καλό ήχο στους δέκτες σας μέσα από το δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

έτσι. Για να θυμόμαστε όλους τους μεγάλους. Μόνο που πρέπει ακόμα να θυμηθούμε ακόμα έναν μεγάλο. Το ποιος είναι θα το καταλάβετε ακούγοντας το πανέμορφο αυτό τραγούδι.

σε που ανέβαινα σ' ένα αεροπλάνο και μ' άρεσε από ψηλά τον κόσμο να κοιτώ. Τώρα της γης τα δάκρυα θολώνουνε το πλάνο και έχω πάψει από καιρό να θέλω να πετώ. Θυμάμαι ότι βλέπαμε και τότε την ασχήμια, παρήγορα τα λόγια μας στου ανθρώπου τον

αγάπες μου, στην πρώτη μου την νιώτη, σ' αυτήν την αθότητα που έχει ξεχαστεί. Ξανά το τραγουδάκι μου κάνω βηματοδότη για τις καρδιές που τρόμαξαν ή έχουν κουραστεί.